0: κατευθείαν.
1: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεν ζάμει.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ Σουηδί. Δεζάμι. Σιτρούσι. Πάτομψι.